0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι. Με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Choice.

0: Country and 98.2. Hits only. Hits only.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι 6.
0: More hits coming up next on Choice FM.

0: Panos Dent, Wins, Alekun, Mr. Adouan, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια στο more.com.
1: Shooters στο Nugs Head Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είναι 7.
2: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Nugs Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Ηλιοθεραπεία, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διατολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμό.

0: ενημέρωση, μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ.

0: συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής οκροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των water sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacor Advertising & Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.
2: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
3: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο

0: που φας.
1: Κουζίνα.
0: Καφέ.
1: Έχει.
0: Φέρε.
1: Πάρε.
0: Σκέτο.
1: Νέτο.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
4: Τέλειος. Σαν εσένα.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
9: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το

0: εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είναι 10.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή.

0: It's coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: When you're looking for a home, you don't go to bazaars. You go where the properties are. Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
6: Το Golden Monkey στο tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό. 3 επί 80 γραμμάρια από 3,75 τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο 450 γραμμάρια 1,99. Σνακ Λούντζα 1,5% λιπαρά 150 γραμμάρια τώρα 25% φθηνότερα από 3,40 τώρα 2,55. Μάγνουμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα 8 επί 55 ml 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα 6 επί 40 γραμμάρια 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: This May, the sea is calling you. The Boat and Sea Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services, fishing and nautical equipment and experience the thrill of water sports. For 3 days, everything you love about the sea, all in one place. Boat and Sea Expo at Agia Napa Marina. Organized by Agia Napa Marina and Agora Advertising and Media Limited. Don't miss it. Gold sponsor, Alpha Bank. Media sponsors, Click FM and Choice FM. Members of Digital Tree Group.
9: Louis St. Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
12: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
11: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nuggets Head Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
13: Η ώρα είναι 11.
14: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuggets Head Pub.
15: More hits coming up next on Choice FM.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
1: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Fest.

0: με 8 και μισή το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
4: What does it mean to cook for the ones you love? Have the world on your plate at the Garden Restaurant. Chef Fatty's recipes are inspired by his culinary footsteps around the world. Taste in each plate traditions, cultures, colors, and the collective memory around food of all humanity. For exceptionally good food, made with love, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ.

0: πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είναι 12.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: More hits coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
0: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
5: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των water sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacora Advertising & Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.
7: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άντε πάλι, με έχετε ρωτήσει 100 φορές και σας έχω δώσει την ίδια απάντηση. Ακούω μόνο Choice FM. Πάμε on grrr. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Μάτσου Πίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με 5+ βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε 5+ βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
2: Να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 10 Μαΐου. Μήλα κόκκινα τώρα 1,79 το κιλό. Ακτινίδια τώρα 2,99 το κιλό. Αλφα Μέγα Fresh to Go μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια τώρα 15% φθηνότερα από 5,79 τώρα 4,90. Η Φαντισού Αντρέψη τώρα στάκι με μυρωδικά 13,95 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: For second-hand items, you go to bazaars. For property, you go to Proper Property. Visit www.properproperty.com.cy and find the property you're looking for.
7: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: More hits coming up next on Joy FM.

0: Αντικό ραντεβού.
1: Δείπνο με φίλους.
0: Φαγητό έξω οικογενειακά.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
1: Λαχταριστές μακαρονάδες.
0: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Για ξέγνιαστες στιγμές.
1: Πεπερώνι πίτσα.
0: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
1: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
0: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
2: Ο Δήμος Λεμεσού σε

0: Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: This May, the sea is calling you. The Boat and Sea Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services, fishing and nautical

0: Advertising and Media Limited. Don't miss it. Gold sponsor Alpha Bank. Media sponsors Click FM and Choice FM. Members of Digital Tree Group.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Η ισότιμη πρόσβαση στην ψήφο δεν είναι προνόμιο, είναι δικαίωμα όλων. Με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των εκλογικών κέντρων και την τοποθέτηση ειδικών εκλογικών θαλάμων, τα άτομα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα απρόσκοπτα. Αν δεν είσαι μέλος της οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, μπορείς να υποβάλεις τα στοιχεία σου στο Υπουργείο Εσωτερικών ώστε να σου παρασχεθούν διευκολύνσεις στο εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ψηφίσεις. Μάθε περισσότερα στο elections.gov.cy. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival γίνεται ένα μεγάλο safe space για άτομα από 17 έως 35 χρονών. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία και στη δύναμη του να μην νιώθεις μόνος. Με εργαστήρια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food trucks και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Το 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία.

0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
1: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Αλφα Μέγα βιολογικές γοφρέτες από ρύζι ή καλαμπόκι 120 γραμμάρια μόνο 1,19. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα επιλεγμένα κατεψυγμένα φρούτα 300 γραμμάρια μόνο 2,99. Αλφα Μέγα πίτες τορτίγιας από 21% αλεύρι βρώμης 6 τεμάχια 360 γραμμάρια μόνο 2,99. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
2: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
3: Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας με πάνω από 20 creators που ενώνονται για τον ίδιο σκοπό. Panos Dent, Winch, Alekun, Mr. Antoine, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια στο more.com.
4: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Έλα, Κωστά.
10: Πάμπος.
9: Ω, συγγνώμη.
10: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nuts Get Back.
11: Η ώρα είναι τρεις.
12: Είναι τρεις.
13: Την ώρα χορηγεί. Oh my God. Η αυθεντική pub της Λεμεσού. Nuts Get Back.
14: More hits coming up next.

0: Έχεις γενέθλια?
1: Ναι.
0: Φέρες τούρτα?
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα καθυστερήσεις?
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
0: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Αυτόν τον Μάιο η θάλασσα σε καλεί. Η Boat & Sea Expo έρχεται στη Μαρίνα Αγίας Νάπας από 8 μέχρι 10 Μαΐου. Ανακάλυψε εντυπωσιακά σκάφη, υπηρεσίες για τη θάλασσα, εξοπλισμό αλιείας και ναυτιλίας και ζήσε την εμπειρία των Water Sports. Για 3 μέρες όλα όσα αγαπάς στη θάλασσα σε ένα σημείο. Boat & Sea Expo στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Διοργάνωση Μαρίνα Αγίας Νάπας και Dacor Advertising & Media Limited. Μην το χάσεις. Χρυσός χορηγός Alpha Bank. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.
5: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
6: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί.

0: Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Bike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Looking for property? Don't search everywhere. All the properties in one place. Visit www.robertproperty.com.cy and find what you're really looking for. Proper Property Marketplace.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου, Ρίο Μάρε τόνο σε ελαιόλαδο ή σε νερό, 3 επί 80 γραμμάρια, από 3,75, τώρα 3,25. Όλα τα λευκά γιαούρτια Χαραλαμπίδης Κρίστης, Στραγκάτο, 450 γραμμάρια, 1,99. Σνακ Λούντζα, 1,5% λιπαρά, 150 γραμμάρια, τώρα 25% φθηνότερα, από 3,40, τώρα 2,55. Μαγνούμ μίνι παγωτό κλασικό, αμύγδαλο και λευκή σοκολάτα, 8 επί 55 ml, 5,95. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών με σοκολάτα, 6 επί 40 γραμμάρια, 3,49. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
4: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
6: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
3: More hits coming up next on Choice FM.

0: Non-stop 10.
1: Non-stop 10.
0: 10 hits every hour on the hour.
1: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Coming up next. Choice FM. Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Louis Saint Elias Resort στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο

0: Ηλίθια, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων.

0: Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κυρίου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
1: Fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital Tree Group.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Γεια σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροαματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Άσε μας ρε κουκλίτσα μου. Γράψε. Ακούω μόνο Choice FM. Hits only. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
1: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
4: This May, the sea is calling you. The Boat and Sea Expo is coming to Agia Napa Marina from May 8th to 10th. Discover impressive boats, marine services,

0: media sponsors, Click FM and Choice FM, members of Digital Tree Group.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Nuts Head Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nuts Head Pub.
4: More hits coming up next on Choice FM.

0: does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ, τη πεπερώνη πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνη πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Property is a lifetime investment. Learn how to choose the right one. Visit www.properproperty.com.cy and find what you're looking for.
5: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο

0: τραπεζοκρατία, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree. Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: Κάθε πεταλιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Το Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
3: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμέφτη. Συμμετοχή δωρεάν.
7: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
9: More hits coming up next.

0: Coming up next. Choice FM.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
2: Άννα μου, εμείς πήγαμε παντού. Και Χονολουλού και νησί του Πάσχα και Ματσουπίτσου. Ένα έχω να σου πω. Σαν την Κύπρον Ένεση. Ειδικά όταν οι διακοπές γίνονται με πενταπλούς βαθμούς ανταμοιβής. Επισκέψου ένα από τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο σχέδιο ανταμοιβή μέχρι τις 36. Πλήρωσε με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου στο check-in ή στο check-out και κέρδισε πενταπλούς βαθμούς. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Sunday, 17th of May, Guava Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guava Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guava Opening Fiesta. Summer starts here.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Ο Δήμος Λεμεσού σε προσκαλεί στο πιο διαφορετικό πάρτι της χρονιάς. Το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατεία Πανεπιστημίου του ΤΕΠΑΚ, το Youth Festival.

0: μαγειριά, πάνελ συζήτησης, οργανισμούς νεολαίας, νέους δημιουργούς, food truck και DJ sets. Έλα με την παρέα σου ή βρες τη δική σου εκεί. Έλα όπως είσαι. Εδώ ανήκεις. Σάββατο 9 Μαΐου, 11 το πρωί με 8.30 το βράδυ. Είσοδος δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο Πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
3: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς. Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Όταν η εταιρεία θέλει να χτυπήσει κέντρωση διασκέδαση στο φαγητό και στο ποτό, χτυπάει κράτηση στο Shooters, στο Nux Head Pub.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxiot Pub.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Fiber to the room να κάνεις.
2: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
3: Sunday, 17th of May, Guaba Nectar presents the 2026 Summer Opening Fiesta. 10 hours of pure, unfiltered energy under the sun from 12 noon until 10 p.m. Get there before 2 and entrance is free. For info and VIG tables, DM Guaba Beach Bar on Facebook or Instagram. Media sponsor, Choice FM. Guaba Opening Fiesta. Summer starts here.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Fadi είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Joyce FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρνεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση είναι η μεγαλύτερη παραγωγή μας με πάνω από 20 creators που ενώνονται για τον ίδιο σκοπό. Panos Dent, Winch, Alekun, Mr. Adouan, Javu και Frankie. Θα είμαστε όλοι εκεί για να το ζήσουμε παρέα και να βγάλουμε φωτογραφίες μαζί σας. Γιατί αυτή η ταινία έγινε για καλό σκοπό. Για τη στήριξη της ΕΛΕΠΑΠ και των παιδιών με αναπηρία. Κυριακή 10 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια στο more.com.
5: mylife.com.cy. Το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3. Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
6: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's a

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Κάθε πεταγιά και μια ευχή. Το Ίδρυμα Πάνος Ευρυπίδου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Μωρά Θαύματα, διοργανώνει για 10η χρονιά την Ποδηλασία Αγάπης εις μνήμη των μικρών Πάνου και Κρίστιαν Ευρυπίδου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το πρωί από το εργοστάσιο της Κιάν στη Λεμεσό. Λάβε μέρος και εσύ στην Ποδηλασία Αγάπης ή επιχορήγησε έναν ποδηλάτη και δώσε ελπίδα σε ένα πρόωρο μωρό. Θα παραχωρούνται δωρεάν ποδήλατα από την X-Pike. Πληροφορίες στη σελίδα Πάνος Ευρυπίδου Foundation στο Facebook και Instagram. Χορηγή επικοινωνίας Choice FM, Click FM και My Life. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Περπάτησε μαζί μας. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Κλήρυνσης σας προσκαλεί στην 7η πεζοπορία 3 χιλιόμετρων που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στις 5 το απόγευμα. Ραντεβού στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο Λεμεσού, στον χώρο δίπλα από την πλατεία Skate Park. Ο Choice FM θα είναι και φέτος εκεί με live link 5 με 7 για να μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, η οποία τελεί υπό την υψηλή προστασία της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας κυρίας Κλέας Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα και την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, κύριου Γιάννη Αρμεύτη. Συμμετοχή δωρεάν.
4: Έχει αγώνα? The Nax Head Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί, oh my god, η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nax Head Pub.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
2: 10 χρόνια ποδήλατο για 1 ευρώ. Με όχημα το ποδήλατο και οδηγό την κοινωνική προσφορά, είμαστε έτοιμοι να επισκεφθούμε και φέτος κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου. Ποδήλατο για 1 ευρώ με τις υπεραγορές Αλφα Μέγα για τη στήριξη του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία και την ενίσχυση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Πάρε και εσύ μέρος σε αυτή την ενέργεια, αγοράζοντας τα χρηστικά πορτοφολάκια χεριού που μπορείς να βρεις στα ταμεία των υπεραγορών Αλφα Μέγα. Συμμετέχουμε στην ποδηλασία με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Ποδηλατό για 1 ευρώ με τη Μαρίνα Θεοδόρου. Χορηγή Deloitte, Bean Bar, Perskidol, Steel, Unilever, Foodie και Astra Car Rental. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.
3: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
5: More hits coming up next on Joy FM.

0: για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
1: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: σας. Είμαστε από εταιρεία μετρήσεων ραδιοφωνικής ακροματικότητας. Ποιο ή ποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς ακούσατε χθες, έστω για 5 λεπτά?
1: Τι ερώτηση είναι αυτή? Εμείς έχουμε μόνο μία επιλογή. Φυσικά, Choice FM. Hits only. Choice FM 104.3 and 98.2.